0: ουρανούς. Ιεσύ καθρή μας μαθαμός. Άλλος πάνε, σούχι, σου πούτους θα πάμε, ουράγια μου χαρίλα.
1: Δουλούρ, δουλούρ, πανσαλιού, παραγιά, πανσαμούτα, καμίλη πανσάρα σε ξυκούν, πουλούι, κατήχαν. Αγιανάων, αγιανάων, αγιανάων, μάνα, μάνα, μάνα.